0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Τότε του Πισάτα.
2: Ερμπόλ Σάντα Κρού.
3: Ερμπόλ Πας.
4: Δε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la red de Ball.
6: Es la hora 13:34 minutos.
7: La red de Ball se complace en presentar.
8: Sentimiento Nacional.
7: Sentimiento Nacional.